0: Μην τον κάνω λέει λο μακάμ.
1: Hey, μακάμ λο βεστρέτε αμπλουμί.
0: Εμ λο βαταράις.
1: Α, ράιγαν λουμί, αβίνον στρέτ. Ε,
0: τζανγκινί.
1: Ε, τζανγκινί. Να, you call him name λίπος τεμ.
0: Α, νίμ λουμί αλόις.
1: Αλόις, nice one. You go ahead, παρατά λουμί.
0: Μιλέ, σαλί δόλ, κατ' εκεί σύν λουμί.
1: All right, λο ουσά τόλ.
0: Α, μη κινή μπέντσεν λο, εμ σπάλλο γερού λουμός δί. Να, αλμαγγελο, λέει τι έτε, μη κινή, εγκυταστήν, να, Lee Kit, Mama Sakin, John, Miti, Kamielo, Wataraisiete, Mi Tingima, Justina Fidelis, Na, Iklawan Golo, Amendalo, Lee.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να RM είναι εκπλογό από τα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ είναι εκπλογό σε πλέα.
1: Mine was game one.
2: You like watching State of Origin Game 3 live? Shop now la hardware house that's spending 500 kina or more. Log at Sans to winning trip colo which is a big blood game. All prizes including written airfares, hotel accommodation, na game tickets. Hurry up! Promotion by end long 12 June na lucky draw by long 17 June. Log and miss out. Shop now. You kissimwe? Hardware house. Quality long all price way ino dia Thomas.
3: Λοουία, connecting κόγωνα στα ΙΟΕ, ο BNN 36, 37, 38, 39, 310, εγώ γοντά από γορά λο Παγουή, να BNN 2, μα η TCP γορά, εγώ γοντά από γορά λο Αμοντή. One Bell Street, UMFM, η πιλήν του.

Είμαι εφημά του Freddy Black. Good morning through. Yes, yeah. 12 plus minutes. Λούσιμ το σολ. 8 o'clock. Είμαι time blow. Είμαι του πλάνα. Big plus good morning through. Πουρα να τα πέτλω. Κάς Jerome. Είμαι το 8 mile walk. Πουτιμιάου. Είμαι

Είμαι εφημάτων Μάγκελο Λεφρή Μπλεκ. Good morning through Λεγιούνα. Big Black, good morning through. Πού να τα πει ατλό. Όλγο το squad here at Λογκέρου. Stage 6, μείνω την Λουσία Τλό Τζακς. Όλγο το ματούνα. Όλγο το house line. Ούσα το κλοκίμιμ κάμπανι. Stop, good morning.